0: Ο αγαπημένος σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Daddy Yankee, Rao Alejandro και την επιστροφή της Natalie Imbruglia. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Ava Max και Out of Your Mind.

single για την Ava Max ήταν το Out of Your Mind στο New Music Show και πάω τώρα στον Daddy Yankee και την Sensi και τη συνεργασία του στο Echo, δημιουργώντας ένα ήχο που απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ της καραϊβικής και της λατινοαμερικάνικης μουσικής σκηνής. Την επιμέλεια του track την έχει αναλάβει ο Tiny και έχει σάμπλ από το Red and Black Light του Ibrahim Maalouf. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack και το FIFA Light του Ibrahim Maalouf. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack και το FIFA World Cup 2026 και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: Legion στο New Music Show και Patrocious Naked, οι οποίοι είναι οι masters της Feel Good Pop με το Looking For Something και τον Erden Jones. Μουσικά ακολουθεί το γνώριμο στυλ του project, χαλαρή, πιασάρικη pop που έχει ηλεκτρονική βάση και η μελωδία βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα φωνητικά του Erden Jones προσθέτουν ένα πιο indie τόνο στο τραγούδι, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Οι Naked συνεχίζουν τη μεγάλη παράδοση της Σουηδίας στην παραγωγή παγκόσμιων hits. Η φιλοσοφία τους είναι απλή. Αν δεν μπορείς να χορέψεις με τον demo στο στούντιο, τότε το τραγούδι δεν είναι έτοιμο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: χρονιάς από το περιοδικό Times στην κατηγορία Icons. Και για εσάς που αναρωτιέστε γιατί αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο τέλεια μέσα στο γήπεδο, η απάντηση είναι απλή. Ο Ράου ξέρει από μπάλα. Πριν το κερδίσει η μουσική, έπαιζε ημιεπαγγελματικά στο Puerto Rico και το όνειρό του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Τελικά δεν το εκπλήρωσε, αλλά έγινε τραγουδιστής. Νέο σύγκλι για τον Ράου Αλεχάνδρο έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: What's up guys, boy Ράου Αλεχάνδρο and you can listen to my new single Ράου.

Alex Warren και Fever Dream στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016 όταν το One Dance του Drake σε συνεργασία με τον Wizkid και την Kyla ήταν το δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ του Views. Η παραγωγή έγινε μέσα σε μία εβδομάδα και το κυκλοφόρησαν αμέσως γιατί φοβήθηκαν μη διαρρεύσει. Παρόλο που ο Drake και η ομάδα του δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα πάει, το Dancehall Anthem είχε εξαιρετική παρουσία στα charts. Στην Αγγλία έμεινε στο νούμερο 1 για 15 εβδομάδες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Wet Wet Wet. Ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά εκεί, με σχεδόν 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του νούμερο 1 ως πρώτο όνομα σε κυκλοφορία. Η έλλειψη βίντεο κλιπ συνέβαλαν στην επιτυχία σε χώρες όπου τα YouTube streams δεν επηρέασαν τα charts όπως η Αγγλία, καθώς όσοι ήθελαν να το ακούσουν αναγκάστηκαν να το κάνουν σε streaming υπηρεσίες όπως το Spotify και η Apple Music. Το One Dance λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά, Γερμανία και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

μαθαίνουμε λέξη. Ο Ελιότο, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του μέσα από το The Voice France, έγινε γρήγορα το αγαπημένο παιδί της γαλλικής indie pop σκηνής. Παρά την επιτυχία του στο talent show, κατάφερε να απομακρυνθεί από το τυπικό προφίλ των reality stars, χτίζοντας έτσι μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα βασισμένη στη σύνδεση και τους στίχους του. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Jet και Truth to be Told στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Champao ήταν ένα group από τη Μάλαγα της Ισπανίας γνωστό για τον ισπανικό chill ήχο του που συνδύαζε φλαμέγκο με την ηλεκτρονική μουσική. Το όνομά του συγκροτήματος προερχόταν από μια αυτοσχέδια μορφή σκηνή παραλίας που κατασκευάζεται ως μέσο προστασίας από τον άνεμο και τον ήλιο. Ξεκίνησαν να βγάζουν άλμπουμ στο 2002 και τρία χρόνια αργότερα γνώρισαν επιτυχία και σε άλλα κράτη με το single Poquito a Poco, το οποίο έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό hit και εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Μαΐου 2014 οι Chainsmokers εμφανίστηκαν στο American Idol. Πού να ήξεραν ότι μετά από αυτήν την εμφάνισή τους η EDM σκηνή θα τους μισούσε. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα τεράστιο μουσικό show και πήραν μεγάλη προβολή, αλλά καλλιτέχνες όπως ο Deadmau5 και η Knife Party πόσταραν στο Twitter άσχημα σχόλια για αυτούς. Όλα αυτά έκαναν το project να δηλώσει ότι ήταν η χειρότερη κίνηση που έκαναν ποτέ. Αλλά η δημοτικότητά τους είχε ανέβει τόσο πολύ που οι επόμενες κυκλοφορίες τους γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Θυμόμαστε σήμερα το Don't Let Me Down στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και πάω τώρα στην Natalie Μπρούλια, η οποία βρίσκεται σε μια νέα εποχή ενδυνάμωσης, ελευθερίας και δημιουργικής ολοκλήρωσης. Το πρώτο της άλμπουμ μετά από 5 χρόνια θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου και είναι μια βαθιά προσωπική δουλειά που μας υπενθυμίζει ακριβώς γιατί την ερωτευτήκαμε εξ αρχής. Το πρώτο σίγγλ από το Algorithm είναι το Upside Down, το οποίο το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην ύπαιθρο της Αυστραλίας, τιμώντας τις ρίζες της και περιλαμβάνει πλάνα που έχουν τραβηχτεί με την κάμερα κυριολεκτικά ανάποδα, παίζοντας με τον τίτλο του τραγουδιού. Η Natalie παραδέχτηκε ότι το τραγούδι αυτό ήταν το πιο εύκολο που έγραψε ποτέ, καθώς η στίχη και η μελωδία βγήκαν αφίαστα κατά τη διάρκεια ενός πρωινού καφέ που έπινε στον κήπο της. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 14 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Zerb και Rita Ora στο If It's Not Love. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.